καλά στο το το το δε το το Ιουσίφ Μάρος καλός περνιέν το το δε το το Έγιες μας βοδόμι ούχμος το το δε το το Εξέρος βάλος ήπιες λίτ με κουτό Εδώ στο μαρούρ είχε τούτσεν τούτσος με τσουκούτος Έλλη μου το δουν γραμμοβούρ

στη σειρά να γκέκ. Να πεντακούζει όλοι μόνοι μου να γκρουπεντακ. Μόλις ο Σεπτέμβε, ο Γιώργος Σεπτέμβε, να μπολτακούν